0: ζωή μου κόψε.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Hey LGR, London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: LGR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, ένα νερό κρύο νερό.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongo pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
4: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

KLGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Ακούτε τη Μαρία Πίτσι στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Την πολύ μεγάλη μου καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο London Greek Radio της 103,3 στα FM με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast à l'Ελληνικά, όπου θα σου κρατήσω συντροφιά σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου από τις 7 μέχρι και τις 10 παρά το πρωί. Πάμε να κλείσουμε αυτή την όμορφη εβδομάδα μαζί, έτσι χαροπά χαροπά. Να κλείσουμε λοιπόν την Παρασκευή, να ξεκινήσουμε βασικά την Παρασκευή μας με πάρα πολύ όμορφη διάθεση. Θέλω εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά, πρώτα απ' όλα στον Αστέριο, στην Αστέρια ή στην Αστέρο και στον Νικάνορ για το ονοματάκι. Χρόνια πολλά λοιπόν εάν γιορτάζει το ονοματάκι σου σήμερα. Καθώς επίσης χρόνια πολλά εάν είναι τα γενέθλια σου σήμερα, να ζήσεις, να τα κατοστήσεις, ό,τι υποθείς δικό σου πάνω απ' όλα με υγεία, χαμόγελα πολλά και καλή σταδοδρομία σου εύχομαι. Καθώς επίσης χρόνια πολλά και συγχαρητήρια εάν γιορτάζεις οτιδήποτε άλλο εσύ σήμερα. Congratulations και σανότερα keep going and just do it. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπούλα μας με την Αναστασία Βρέχει. Εμάς έξω δεν βρέχει, αλλά πάμε να ακούσουμε την Αναστασία και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στις καιρικές μας συνθήκες, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 21 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 25, όπου θα φτάσουμε το απόγευμα. Και μετέπειτα έτσι αρχές του βραδιού θα πέσουμε στους 23 με 21 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη θα υπάρξει και σήμερα. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμαίνεται από τους 15 μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και ξεκινάμε την επόμενή μας εβδομάδα με την Δευτέρα η θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 17 μέχρι και τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Άρα ψηλώνουν και πάλι οι θερμοκρασίες, όπως βλέπω και την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε 30 και 32 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία, δεν χρειάζεται καν να πας διακοπές, υπάρχουν εδώ οι 30 βαθμοί Κελσίου, οπότε το μόνο που μας λείπει είναι μια θάλασσα. Πάμε να δούμε τώρα τη λειτουργία των Undergrounds. Ξεκινάμε με την Northern Line, όπου ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και έτσι τα τρένα δεν σταματάνε εκεί πέρα. Και η Victoria Line έχει λίγες καθυστερήσεις. Όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Οι κινήσεις στο δρόμο έχει ως εξής, με τον North Circular Road προς τον Bowes Park να είναι στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 15 λεπτά. Α2 Shuttles Hill Road προς Blackheath στα 15 λεπτά. Α217 Wadsworth Bridge Road προς Fulham είναι στα 15 λεπτά. Και τέλος, βασικά αυτό ήτανε. Αυτή λοιπόν και η κίνησή μας, μια χαρά. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τον Απόν, Καϊμός, και θα επιστρέψουμε εμείς πίσω στην παρέα μας με τα γεγονότα του σαν σήμερα. Για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 7 Αυγούστου ιστορικά ανά τον κόσμο, και για να δούμε πώς από αυτά εμείς τα γεγονότα γνωρίζουμε. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τον Απόν, Καϊμός, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Flinders Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020 73 88 11 11.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
4: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε τα γεγονότα του σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το 626, όπου ο Βυζαντινός στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πουλιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώνεται ο ακάθιστος ύμνος. Σαν σήμερα το 1461, η δυναστεία Μινγκ, ο Κινέζος, ο στρατηγός Τσάο Τσιν, πραγματοποιεί πραξικόπημα εναντίον του αυτοκράτορα Τενσιούν. Σαν σήμερα το 1714, η μάχη του Γκάνγκουτ. Το ρωσικό ναυτικό κερδίζει την πρώτη του μεγάλη νίκη κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Βορείου Πολέμου εναντίον της Σουηδίας. Σαν σήμερα το 1782, ο διοικητής του υπερωτικού στρατού, George Washington, δημιουργεί δύο τιμητικά παράσημα και ένα παράσημο στρατιωτικής αξίας, τώρα είναι η Μοφ Καρδιά, για πρώτη φορά απονέμονται στρατιωτικά βραβεία σε απλούς στρατιώτες. Σαν σήμερα το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. Σαν σήμερα το 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανέρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδιών Παν και Αγλαΐας Κυριακού και Οικογένεια Σπυρίδωνος Αντωνιάδη. Το νοσηλευτικό ίδρυμα δεν είναι άλλο από το Νοσοκομείο Παιδιών Πανάγ και Αγλαΐας Κυριακού στο Γουδί. Σαν σήμερα το 1955, η Tokyo Telecommunications Engineering, ο πρόεδρος της Sony, αρχίζει να πουλάει τα πρώτα της ραδιόφωνα τρανζίστορ στην Ιαπωνία. Είναι εκείνο το τραγούδι που λέει να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Σαν σήμερα το 1964, η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλίριας ξεσπούν αιματήρες συγκρούσεις που θα κρατήσουν 4 ημέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκύπριους θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν 2 ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαν σήμερα το 1990, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στρατεύματα στην Σαουδική Αραβία, ξεκινώντας την επιχείρηση Ασπίδα της Ερήμου. Σαν σήμερα το 2004, εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντίριου, η μεγαλύτερη καλωδιώτη γέφυρα του κόσμου. Και τέλος, σαν σήμερα το 2018, η Κίνα απαγορεύει την κυκλοφορία της ταινίας Christopher Robin με τον Winnie the Pooh, Winnie το αρκουδάκι, αφού ο χαρακτήρας χρησιμοποιείται για να κοροϊδέψει τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping. Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει λοιπόν σε συνολικές γραμμές με τα γεγονότα. Θα πάμε να ακούσουμε εμείς την Georgia George. Είναι καλοκαίρι και θα επιστρέψουμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα, καθώς και μια διεθνή ημέρα που έχουμε. Georgia George λοιπόν, είναι καλοκαίρι και επιστρέφουμε. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Education Watchdog has praised the City of London Corporation for delivering sustained and improved children's services since its last inspection 2 years ago. Ofsted rated the corporation's services as outstanding in November 2024, in a report highlighting the significant difference they are making to young people's lives. Following a further 2 visits in June this year, His Majesty's Inspector Sally Sinclair has written to the corporation, noting the high-quality help and support and committed leadership at the authority. Ms. Sinclair wrote safeguarding concerns are skillfully balanced by practitioners alongside longer-term planning, with a focus on children's safety and well-being. Assessments are also completed in a timely manner and are described as comprehensive and analytical. Thousands of North London residents could be impacted by the council's planned changes to its social housing offering. The local authority has said the changes would ensure those with the greatest need are prioritised, make the allocation process fairer and better, manage its limited supply of social housing. Brent Council has opened a public consultation on the three proposed policy changes as it continues to face extremely high demand for social housing and limited supply. The consultation period opened last month and is expected to run until September the 13th. The changes, which could affect thousands of residents on the borough's housing waiting list, include removing Band D priority, the lowest housing need category, introducing a one-offer policy, and amending the bedroom sharing rules. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν πίσω στην παρέα μας για να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί αλλά και ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Ξεκινάμε με το ποιοι έχουν γεννηθεί και ξεκινάμε με το 1932 με τον Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθιώπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός Ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. Για να δούμε μετέπειτα, το 1934 γεννιέται ο Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερών. Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμή του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του Βόλεϊ. Και τέλος, σαν σήμερα το 1966 γεννιέται ο Jimmy Wells, Αμερικάνος ιδρυτής της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Μάλιστα. Και για να δούμε ποιοι έχουν επιβιώσει σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1957 επιβιώνει ο Oliver Hardy Norval, Αμερικάνος ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού Χοντρός και Λιχνός. Σαν σήμερα το 1960 επιβιώνει ο Salvatore Ferragamo, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων. Και τέλος, σαν σήμερα το 1972 επιβιώνει η Ασπασία Μάνου, σύζυγος του βασιλιά Αλέξανδρου του Πρώτου των Ελλήνων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν έχουν γίνει σε συνολικές γραμμές και τα γεγονότα μας τα έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, όπου μπορείς και εσύ να την επισκεφθείς αν επιθυμείς να δεις την πλήρη έκδοση, η οποία περιλαμβάνει 177 γεγονότα, 47 γεννήσεις και 56 θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε την Έλενα Παπαρίζου «Αλήθεια τώρα» και επιστρέφουμε πίσω στην παρέα μας με την δεύτερη ενημέρωση των καιρικών συνθήκων, τα Μάικ ακουμή με τα Sports News, καθώς επίσης και τον τελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν «Αλήθεια τώρα» και επιστρέφουμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τη δεύτερη ενημέρωση των καιρικών μας συνθήκων, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανέρθει στους 17, το μεσημέρι θα ανέβουμε στους 21 και μετέπειτα και σιγά και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου, που θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 23 με 21 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 15 με 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ τους 18 και 30 βαθμούς Κελσίου. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε την Δευτέρα μας με την χαμηλότερη να είναι η 17 και η υψηλότερη να είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Εννοείται ότι όλα αυτά αλλάζουν καθημερινά, οπότε καλό είναι να κοιτάζουμε τις ενημερώσεις των καιρικών συνθήκων ανά την ώρα που θέλουμε να δούμε. Η λειτουργία των Undergrounds έχει ως εξής: με την Jubilee Line έχει λίγες καθυστερήσεις, η Northern Line ακόμη ο σταθμός Mornington Crescent είναι κλειστός και τα τρένα δεν σταματάνε, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Για να δούμε και την κίνησή μας στο δρόμο. Ο North Secular Road προς το Bowes Park έχει 10 λεπτά καθυστέρηση. Α312 Church Road and Matvley Road προς Northolt είναι στα 10 λεπτά. Κεντρικά του Λονδίνου με τον Α1203 The Highway προς Wapping στα 10 λεπτά η καθυστέρηση. Στα 10 είναι και ο Α2 Shutters Hill Road προς Blackheath. Και τέλος στα 10 λεπτά είναι και η κίνηση στον Α3 West Hill προς Wadsworth. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε, πάμε να ακούσουμε τον Hovik, Γίναμε Ένα, και επιστρέφουμε στην παρέα μας με τον Μάγκη Ακουμή και τα Sports News.

0: αυτός η τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν τον σημερινό μας γρίφο και τον τελευταίο γρίφο αυτής της εβδομάδας. Άκου προσεκτικά πως έχει. Όταν είναι άδειο, είναι βαρύ. Μόλις όμως γεμίσει, γίνεται ελαφρύ. Τι είναι? Όταν είναι άδειο, είναι βαρύ. Μόλις όμως γεμίσει, γίνεται ελαφρύ. Τι είναι? Τηλέφωνο επικοινωνίας 0208-346-3345 ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Αναμένω να ακούσω την απάντησή σου, πάμε να ακούσουμε τους Ονειράματο Γλέντι και επιστρέφουμε στην παρέα μας.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε λοιπόν την Διεθνούς ημέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι η Διεθνής ημέρα μπύρας. Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής ημέρα μπύρας και ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στην Σάντα Κρούς της Καλιφόρνιας, αλλά από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους: να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα, να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρας όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους καταναλωτές, και να ενώσει τον κόσμο κάτω από την σημαία της μπύρας. Η μπύρα ιζήθως είναι αλκοολούχο ποτό που παρασκευάζεται με ζύμωση βίνης από κρυθάρι με προσθήκη λυκίσκου και νερού. Η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων, τα περισσότερα από τα αλκοολούχα ποτά, τα οποία εδώ και 8.000 χρόνια παρήγαγαν από σιτάρα διάφοροι πολιτισμοί, και ιδιαίτερα εκείνα που παράγονται από βίνη κρυθαριού θα μπορούσαν σήμερα να χαρακτηριστούν ως μπύρες. Στην Αίγυπτο, κατά την εποχή της Παλαιός Αυτοκρατορίας, της οποίας το τέλος τοποθετείται γύρω στο 2500 π.Χ., ήταν ήδη γνωστά περισσότερα από 4 είδη μπύρας. Η μπύρα είναι επίσης γνωστή στην Βαβυλώνα, την Ουρ και πιθανότατα και σε αρχαιότερους πολιτισμούς. Αρχικά έθαβαν το κρυθάρι σε αγκία για να βλαστήσει. Η βίνη ανακατευόταν με νερό και αφινόταν να ζυμωθεί από ζύμες που μεταφέρονταν με τον αέρα. Η προσθήκη του λυκίσκου χρονολογείται από τον 10ο αιώνα έως και τον 7ο αιώνα π.Χ. Στην Ευρώπη η μπύρα έφτασε πιθανότατα από την Αίγυπτο μέσω της Ελλάδας. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Πλίνιος αναφέρει τη διαδικασία παραγωγής της στην Ελλάδα, στην οποία χρησιμοποιόταν ο λυκίσκος. Σύμφωνα με τον Πλίνιο, η μπύρα ήταν γνωστή στις χώρες της Μεσογείου προτού διαδοθεί η αμπελουργία. Στην αρχαία Ελλάδα, ωστόσο, η μπύρα δεν επικράτησε και το παλαιότερο ποτό από μέλι αντικαταστάθηκε από το κρασί. Ζυθοπότες θεωρούνταν οι Φρύγες, οι Θράκες και οι Αρμένοι, ενώ οι Ρωμαίοι όπως και οι Έλληνες δεν ήταν λάτρεις της μπύρας. Η ζυθοποιία διαδόθηκε εύκολα στην Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη, όπου η αμπελουργία δεν ευδοκιμούσε. Οι Κέλτες της Μέσης Γαλλίας και διάφορα γερμανικά φύλλα γνώρισαν την μπύρα από τον 1ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν πολλές αναφορές των αρχών της χριστιανικής περίοδου για κατανάλωση ποτών από βίνη από διάφορα γερμανικά και σκανδιναβικά φύλλα, καθώς και από τους Κέλτες και τους Σάξονες. Η μπύρα θεωρείται το εθνικό ποτό της Γερμανίας, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ανέρχεται στα 104,2 λίτρα. Wow. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι στην Βαυαρία, όπου η ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση ξεπερνά το 40% του γερμανικού μέσου όρου. Στο Μόναχο γίνεται κάθε χρόνο από το 1810 η γιορτή μπύρας με την ονομασία Oktoberfest, σε ανάμνηση των εορτών για τους αραβώνες του πρίγκιπα Διαδόχου Λουδοβίκου και της πριγκίπισσας Τερέζας. Μάλιστα, αυτά είχαμε να πούμε. Εννοείται πάντα να πίνουμε υπεύθυνα, και το άρθρο μας το έχουμε διαβάσει από την ιστοσελίδα sansimena.gr / World Days, Διεθνής ημέρα μπύρας. Ο γρίφος μας έχει ως εξής: όταν είναι άδειο, είναι βαρύ, μόλις όμως γεμίσει, γίνεται ελαφρύ. Τι είναι? Τηλέφωνα επικοινωνίας 0208-346-3345, ή μπορείς να στείλεις την απάντησή σου σε μήνυμα στο WhatsApp στο 0737-66-11-033. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπαδόπουλο, το πρώτο σου φιλί, και επιστρέφουμε στην παρέα μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
2: The government is looking to bring in tighter restrictions regarding fireworks and pyrotechnics in a bid to clamp down on higher risk products and public misuse. It comes after Harrow experienced its worst year of fireworks misuse last year, with the council taking more than 300 calls about incidents in the borough. Last month, the UK government launched a public consultation around the use of fireworks and pyrotechnics after their use has become a growing concern. Recent incidents sparked a series of complaints and petitions calling for stronger controls due to concerns around safety and disturbance. The number of sports events hosted at London Stadium, home to West Ham United, could be cut. Plans submitted to Newham Council reveal. Stadium bosses want to cut the number of days it hosts sports events to accommodate an increase in other events such as concerts. A London Stadium spokesperson said the change would have no impact on West Ham matches. However, they said they wanted to cut the cap on sports events at the venue to balance the increase in the number of concert and other leisure events the stadium can stage. Bosses at London Stadium, which is owned by the Greater London Authority, want permission to host more major non-sporting events to mitigate financial losses. They told City Hall last month that the stadium loses £19 million a year, as the rent it gets from West Ham United doesn't cover running costs. However, conditions attached to the stadium's planning permission mean it can only host 10 non-sports events each year. They also cap the number of sports events at 87. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να μιλήσουμε για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 626. Μία από τις συγκλονιστικότερες σελίδες της Βυζαντινής ιστορίας είναι η συνδυασμένη επίθεση των Αβάρων και των Περσών εναντίον της Κωνσταντινούπολης τον Αύγουστο του 626, και ενώ ο αυτοκράτορας Ηράκλειος είχε εκστρατεύσει στη Μικρά Ασία εναντίον των Περσών. Οι Βυζαντινοί επικράτησαν και απέδωσαν την νίκη τους στην Παναγία, στην οποία αφαιρούσαν τον ακάθιστο ύμνο. Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία στο Βυζάντιο το 610, η αυτοκρατορία βρισκόταν σχεδόν υποκατάρρευση από την άφρονα διακυβέρνηση του στρατηγού Φωκά. Οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι επιλυτικοί, όπως και οι Άβαροι, νομαδικός λαός μογγολικής καταγωγής που είχε εγκατασταθεί στις Ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσε να είναι οι Πέρσες, που δια του βασιλιά τους Χοστρόη των Δεύτερων ήθελαν να διώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Το 614 μάλιστα κυρίευσαν την Ιερουσαλήμ και μετέφεραν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα ήταν το ξεκαθάρισμα των σχέδων Βυζαντίου, των σχέσεων, συγγνώμη, Βυζαντίου και Περσίας. Η απόφασή του ήταν να τις λύσει με τα όπλα και γι' αυτό το λόγο συγκρότησε ισχυρό στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα Ιερού Πολέμου, αφού το σύμβολο του χριστιανισμού βρισκόταν ακόμη σε χέρια απίστων. Πρώτα όμως φρόντισε να κλείσει συμφωνία με τους Αβάρους για να έχει τα νότα του καλυμμένα. Ο πόλεμος λοιπόν με τους Πέρσες κράτησε 6 χρόνια και ήταν μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής. Ο Χοσρόης δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια και για να αντιμετωπίσει τον Ηράκλειο ήλθε σε συμφωνία με τον Χαγάνο των Αβάρων για κοινή δράση εναντίον των Βυζαντινών. Πράγματι, στις αρχές Μαΐου του 626 οι Αβάροι, συνεπικουρωμένοι από σλαβικά φύλλα, Χροβάτες, Κροάτες και Σέρβους, πολιόρκησαν καταρχάς στην Θεσσαλονίκη επί 33 ημέρες και αφού απέτυχαν στράφηκαν προς την Κωνσταντινούπολη έξω από τα τείχη, της οποίας έφτασαν 29 Ιουνίου. Το ίδιο διάστημα έφτασαν από τη Μικρά Ασία και μια περσική στρατιά υπό τον Σαρβαραζά, η οποία στρατοπέδευσε στην Χαλκιδόνα. Η πόλη κλείστηκε από παντού. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τους πολιορκημένους, καθώς ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός της Κωνσταντινούπολης πολεμώντας τους Πέρσες στη Μικρά Ασία. Στη θέση του είχε αφήσει τον ανήλικο γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίο επιτρόπευαν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος. Στις 6 Αυγούστου οι Αβάροι επιτέθηκαν σε έναν ασθενές τμήμα των τείχων της Κωνσταντινούπολης και κατέλαβαν την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, στην οποία οχυρώθηκαν. Την επόμενη το κατασκοπευτικό δίκτυο των Βυζαντινών είχε μια μεγάλη επιτυχία. Πληροφορήθηκε το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαριών, που ήταν το άναμα πυράς από μια συγκεκριμένη θέση που ονομαζόταν Πτερών. Ο Βόνος έδωσε διαταγή να ανάψουν φωτιές στη θέση Πτερών, οι οποίες προκάλεσαν την έκαιρη επίθεση των σλαβικών πλοιαριών και καθώς ήταν προετοιμασμένοι οι Βυζαντινοί, κυριολεκτικά τα αποδεκάτησαν. Οι πολιορκημένοι μηναρθάνωσαν και από την πληροφορία ότι πλησίαζε με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορας Θεόδωρος. Βγήκαν από τα τείχη και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο Χαγάνος έλυσε την πολιορκία και με το στρατό του αποχώρησε. Από τότε οι Αβάροι δεν ξαναενόχλησαν τους Βυζαντινούς και εξαφανίστηκαν από τους ορίζοντας της αυτοκρατορίας. Από την πλευρά του, επικεφαλής της περσικής στρατιάς Σαρβαραζάς επέστρεψε με τεσχήνη στην πατρίδα του, όπως ανάφεραν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η θριαμβευτική νίκη των Βυζαντινών αποδόθηκε στην Παναγία. Ο Πατριάρχης, ο νεαρός Κωνσταντίνος, με όλους τους επίσημους και το λαό πήγαν στον Ναό Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν τον λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην υπάρχο στρατηγό, υπερμάχο, συγγνώμη, στρατηγό. Αυτά λοιπόν είχαμε να πούμε για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 626 και το άρθρο μας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω πει τα περιληπτικά πράγματα, το έχουμε δει από την ιστοσελίδα sansimera.gr, κάθετος articles. Ο γρίφος μας όταν είναι άδειο είναι βαρύ, μόλις όμως γεμίσει γίνεται ελαφρύ. Το γέμισμα αυτού του συγκεκριμένου πράγματος είναι όντως και το ίδιο πράγμα. Αυτό που το γεμίζουμε μέσα είναι και εκείνο ελαφρύ άπιαστο πράγμα που το γεμίζουμε. Το αντικείμενο το παίρνουμε στα χέρια μας, αλλά αυτό που το γεμίζουμε δεν το παίρνουμε στα χέρια μας, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Και όμως μπορούμε να γεμίσουμε αυτό το αντικείμενο που ψάχνουμε. Πάμε να ακούσουμε τους REC Έλα και επιστρέφουμε στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Δημητρίου in English. 02-88-89-98-88. We are here to help.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει chef καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την τελευταία ενημέρωση από μένα στις καιρικές μας συνθήκες και, και στην κίνηση και στη λειτουργία των undergrounds. Και ξεκινάμε με τον καιρό πρώτα, όπου η θερμοκρασία σήμερα στο Λονδίνο θα κυμαίνεται μεταξύ τους 13 και 25. Είμαστε στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι θα ανέρθουμε στους 22 και σταδιακά θα ανεβαίνουμε μέχρι και τους 25, όπου θα παραμείνουμε μέχρι και αργά το απόγευμα και μετέπειτα θα πέσουμε στους 23 με 21 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία το Σάββατο θα κυμαίνεται από τους 16 μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από τους 18 μέχρι και τους 30. Και την Δευτέρα θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται μεταξύ τους 17 και 28 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Η λειτουργία των undergrounds ξεκινάμε με την Central Line, όπου έχει λίγες καθυστερήσεις μεταξύ των στάσεων Northampton and Lynn in Broadway, Northampton and West Ruislip, Leytonstone and Epping, Leytonstone and Hainault. Η Jubilee Line έχει λίγες καθυστερήσεις, ο σταθμός Mornington Crescent είναι ακόμη κλειστός και έτσι τα τρένα στις Northern δεν σταματάνε, ενώ όλες οι υπόλοιπες γραμμές λειτουργούν κανονικά. Και για να δούμε την κινησούλα μας, όπως βλέπω εδώ πέρα, μόνο ο Α40 Westway προς Paddington έχει στα 10 λεπτάκια καθυστέρηση, ο Α2 Shuttles Hill River προς Blackheath στα 10 λεπτάκια. Και αυτά είχαμε να πούμε. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τη Μελίνα Ασλανίδου, άστο να πάει, και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας με την απάντηση του γρίφου.

0: Και επιστρέψαμε πίσω στην παρέα μας για να δούμε την απάντηση του γρίφου μας. Πριν να δούμε τη σωστή απάντηση, ας θυμηθούμε πρώτα πώς είχε. Όταν είναι άδειο, είναι βαρύ, μόλις όμως γεμίσει, γίνεται ελαφρύ. Και η σωστή απάντηση είναι το μπαλόνι. Το μπαλόνι λοιπόν είναι η σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου και πάω εγώ με την δική μου τη σειρά να συγχαρώ την κυρία Μάγδα, την κυρία Μαρία Κωνσταντίνου, την κυρία Μαρούλα, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ευσταθία, την κυρία Κατερίνα Μενίκου, τον κύριο Γιώργο Φραγκούλη, την κυρία Λίτσα από τους Φούρνους Άρωμα και την κυρία Μαρία Γεωργίου που βρήκανε την σωστή απάντηση του σημερινού μας γρίφου. Εάν δεν βρήκες την σωστή απάντηση, μη μου αγχώνεσαι, από εβδομάδα θα έχουμε και πάλι γρίφους έτσι μαζί να τους βρούμε. Μη μου αγχώνεσαι, έχεις και 2 μήνες μπροστά σου να ξεκουραστείς και θα τα πούμε από εβδομάδα με τους γρίφους. Πάμε να ακούσουμε τον Σικάριο με τον Beyond Κούκλα και επιστρέφουμε εμείς στην παρέα μας. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Επιστρέψαμε λοιπόν στην παρέα μας, καθώς κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού εδώ και εμείς θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη, 7 ώρα το πρωί, εδώ στο London Greek Radio 103,3 στα FM, με εμένα τη Μαρία Πίτση και το Breakfast All Ελληνικά. Θέλω να περάσεις ένα πανέμορφο Σαββατοκυριακό, να είσαι πάντα προσεκτικός και μια πανέμορφη Παρασκευή, γιατί ακόμη η Παρασκευή τώρα ξεκινάει. Και μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, φιλούμπες ρουφιχτές, να θυμάστε πάντα να χαμογελάτε and always think positive. Be safe και τα λέμε. Γεια σας!

0: Here we go.
1: Ένα και μοναδικό.
2: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα. Welcome to today's show. Λίγο πριν το μεσημέρι, Κατερίνα Κλέος εδώ μαζί σας. Keep you company this mid-morning with all the biggest tunes right here on LGR FM and digital.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW10JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956-319-482 ή 020-73-88-1111.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά.

0: Συνονίστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

μέρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: LGR. Με ρυθμό ελληνικό. LGR.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: LGR. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone. Είπα στον εαυτό μου και έχασα τον έλεγχο. Βγήκα εκτός τροχιάς. Χαράζουνε τα δάκρυα, πληγές στο πρόσωπό μου. Για να θυμάται το μυαλό, το πόνο της καρδιάς.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: LGR 103,3. Στο σπίτι,
2: στη δουλειά,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
3: This program is sponsored by Cocorico Italian Restaurant in Whetstone.

0: Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ελλάδας θα επιφέρει επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στο νησί, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός. Μιλώντας στο Τρίτο, διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος θα μειωθεί. Αναφερόμενος στην είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στο Great Sea Interconnector, ο κ. Δαμιανός υπέδειξε πως το GSI είναι ένα απογεωπολιτικό έργο και το γαλλικό ενδιαφέρον δημιουργεί μεγαλύτερη σιγουριά για την υλοποίησή του. Παράλληλα, επισήμανε πως η απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενδεχόμενη συμμετοχή της ως μέτοχος στο έργο θα εξαρτηθεί από το τι θα καταδείξει η μελέτη δέουσας επιμέλειας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές απειλές, ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι Κύπρος και Ελλάδα θα διαφυλάξουν τα δικά τους δικαιώματα, ενεργώντας πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου. Περιφερειακή συμφωνία υπογράφουν σήμερα Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, σύμφωνα με τουρκικές πηγές, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η τριμερή συμμαχία ενώνει τρία μουσουλμανικά σουνιτικά κράτη, ένα εκ των οποίων το Πακιστάν, με πυρηνικά όπλα. Άγνωστο όμως παραμένει ποιες είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει κάθε χώρα, όπως μεταδίδει το Reuters. Τούρκος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί στη Τζέτα από τον Ταϊπ Ερντογάν, τον Σαουδάραβα ηγέτη Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σοεμπάς Σαρίφ. Τη συμφωνία προηγήθηκε ένα τουλάχιστον χρόνο διαβουλεύσεων και δεν θεωρείται άσχετη με την ανάγκη περιφερειακή συνεννόηση που αφορά κυρίω τα στενά τορμού. Ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακαφιντάν είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι η Άγκυρα ευνοεί μια ευρύτερη πλατφόρμα ασφάλεια. Ο Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίδεο Σαρ κατηγόρησε για υποκρισία την Άγκυρα ω απάντηση στι επικρίσει του Τούρκου ομολόγου του Χακαμφιντάν για ενέργειε του Ισραήλ στη Συρία. Ο Χακαμφιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι αποσταθεροποιεί τη Συρία, με το Σαρ να επισημαίνει ότι η κριτική προέρχεται από μια χώρα η οποία παραβιάζει εδώ και δεκαετίε τη Συριακή κυριαρχία και διατηρεί στρατεύματα όχι μόνο στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά και στην κατεχόμενη Κύπρο. Υπενθύμησε επίση τι επανειλημμένε τουρκικέ επιχειρήσει εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη Συρία και στο Ιράκ, καθώς και τη συνεχιζόμενη τουρκική στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο. Η νέα αντιπαράθεση σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Φιτάν με αντιπροσωπεία της Χαμάς υπό τον νέο αρχηγό της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαλίλ Αχάγια στην Άγκυρα. Ο Φιτάν το συνεχάρει για την εκλογή του και επανέλαβε την τουρκική υποστήριξη προς τη Χαμάς. Έφηβος οπλισμένος με πιστόλι σκότωσε 8 ανθρώπους, τους 6 από τους οποίους σε λύκειο κοντά στην Μπανγκόνγκ, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές και την αστυνομία της Ταϊλάνδης. Ο έφηβος σκότωσε αρχικά τον παππού και τη γιαγιά του με το πιστόλι, το οποίο ανήκε στον παππού του. Στη συνέχεια πήγε στο λυκειό του, όπου σκότωσε 6 ανθρώπους, 3 μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με την αστυνομία. Ο δράστης ηλικίας 14 ή 15 ετών και μαθητής του λυκείου, όπου άνοιξε πυρ, έχασε επίσης τη ζωή του, χωρίς να είναι σαφές εάν σκοτώθηκε από την αστυνομία ή έδωσε τέλος στη ζωή του. Επίσης δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρό του. Φέρεται ότι πυροβόλησε 26 φορές, ενώ άλλες 34 σφαίρες βρέθηκαν στη σκηνή του φωνικού. 15 μαθητές τραυματίστηκαν προσπαθώντας να διαφύγουν, διευκρίνησε ο Ταϊλανδός υφυπουργός εσωτερικών και τόνισε πως η Ταϊλάνδη αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όπλο κατοχής. Σε συμβολικό κλείσιμο οδοφραγμάτων της Λευκωσίας θα προβεί σήμερα η πορεία μοτοσυκλετιστών, η οποία θα ξεκινήσει στις 3:15 το απόγευμα στο πλαίσιο του Οδηπορικού Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ Σολομού. Συγκεκριμένα, οι μοτοσυκλετιστές θα κλείσουν για σύντομο χρονικό διάστημα τα οδοφράγματα σε ζώδια και αστρομερίτη, όπου θα διανύμουν ενημερωτικά φυλάδια, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε κλείσιμο δρόμων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα εκφωνήσει ομιλία στην εκδήλωση Μνήμης και Τιμής για τα 30 χρόνια από τη των δύο ηρών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο Ισαάκ Σολομού στο Παραλίμνη το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 8 το βράδυ. Σε ισχύ είναι κίτρινη προδοποίηση από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 3 το απόγευμα. Σύμφωνα με το τμήμα μετρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το χάλκινο μετάλλιο στη δισκοβολία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που διεξάγεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών κατέκτησε η 17χρονη Μαρίνα Χατσικώστα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες νεαρές αθλητρίες του κόσμου. Και ο καιρός. Το απόγευμα θα είναι έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και επαροδικά στα παράλια μέτριος ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα νοτοδυτικά και δυτικά παράλια, στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 στα ορεινά.
0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
2: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.
3: This hour is sponsored by Fantozzi Italian Restaurant in Southgate.

Έτσι κάνουμε παρέα τώρα, λίγο μετά το μεσημέρι. Κατρίνα Κλέος εδώ μαζί σας. Και επίσης με τους χορηγούς μας για αυτή την ώρα, Fantozzi Italian Pizzeria and Restaurant. They're located in Southgate at 100-102 Chaseside, that's N14. Promising to bring the authentic taste of Italy right here to our North London homes. Check them out online at fantozziitalian.co.uk. Any queries, automate your reservations by phone, give them a buzz, 1-8-447-9082.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020-73-88-11-11. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: LGR 103,3 FM. Συντονίσου.

ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Ladon Greek Radio.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Big Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Palmet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

0: αυτό είναι σωστό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

τη ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο, να δω

0: in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074 42 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε 074 42 32 38 62 79.
4: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
5: 1, 2, 3, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3 επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
9: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω με τι.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile. Whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Το γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στην οδό Blender Street νούμερο 8 Λονδίνο NW10JT λόγω επέκτασης της επιχείρησης αναζητά να προσλάβει σεφ καθώς και προσωπικό για όλες τις ανάγκες για πλήρη ή μερική απασχόληση. Εάν ενδιαφέρεστε, στείλτε email στο alexanderthegreatgreekrestaurant.co.uk.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR, London Greek Radio.
5: The number of sports events hosted at London Stadium, home to West Ham United, could be cut. Plans submitted to Newham Council reveal. Stadium bosses want to cut the number of days it hosts sports events to accommodate an increase in other events such as concerts. A London Stadium spokesperson said the change would have no impact on West Ham matches. However, they said they wanted to cut the cap on sports events at the venue to balance the increase in the number of concert and other leisure events the stadium can stage. Bosses at London Stadium, which is owned by the Greater London Authority, want permission to host more major non-sporting events to mitigate financial losses. They told City Hall last month that the stadium loses £19 million a year as the rent it gets from West Ham United doesn't cover running costs. However, conditions attached to the stadium's planning permission mean it can only host 10 non-sports events each year. They also cap the number of sports events at 87. A clinical support worker misled an inquest into the death of a London man by exaggerating the number of times she checked on him, a coroner has ruled. Najib Nagi, 55, died in January 2025 from chronic heart and lung failure and interstitial lung disease. An inquest concluded in May. In his final days, he was placed on a secure ward in an undisclosed mental health hospital belonging to the North London NHS Foundation Trust. Staff were meant to be looking through the observation panel of his bedroom once per hour to ensure his safety and well-being, including by checking his breathing. On January the 3rd, 2025, Mr. Nagi was found unresponsive in his bed and resuscitated, but died in intensive care the following day. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
7: Radio. On FM, online, and through your smartphone or tablets via our free app. Tune in and join the party.
0: LGR. Ew.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimate. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.com. .uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Καλούνται όλοι οι φίλοι και οπαδοί της Ομόνοιας σε συνάντηση που θα γίνει στο γνωστό ελληνικό εστιατόριο Alexander the Great στη διεύθυνση 8 Blender Street, London NW1 0JT, την Κυριακή 9 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 07956 319 482 ή 020 73 88 11 11.
3: Ο Mikey Mike στο LGR.
4: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
5: This is London Greek Radio. Woohoo!
4: Bringing you closer to your culture.
6: London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά. Radio.

0: Ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας παρακαλώ. DJ βάλε τίποτα καλό.
2: Ακούτε τον Mikey Mike στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Και να πούμε ένα καλησπέρα στην κυρία Αλεξία που μας πήρε τηλέφωνο. Κυρία Αλεξία, να είσαι καλά. Ή για την καρπή. Μηδέν 2 0 8 3 46 3 3 45. Ο Γιώργο Λόγκη με κουνέω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: London Geek Radio, the official media partner for this event. So, ελάτε να κάνουμε παρέα.
1: Βρε καλώς το στην παρέα. Σπάστε τα όλα.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με την Αναστασία και σπάστε τα. Έτσι να τα σπάσουμε απόψε. Wherever you may be on this Friday evening, listening to us via the Eljar app. Καλησπέρα σας.
2: Εσύ

0: Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του
2: και το Λονδίνο.
1: Δώσ' του.
2: Πάμε Master Tempo, Χρήστος Μενιδιάδης. Χορέψε ντε, χορέψε ντε.
1: Master Tempo.

0: Δώσ' του!
1: Ο Mikey Mike στο LGR.
2: Χρήστος Μενιδιάδης μαζί με το Μασετέμπο και χορέψετε, χορέψετε.
3: Δώσ' του ό,τι βάζει, ο λογισμός του, ό,τι βάζει, ο λογισμός του, Παναγιά μου. Δώσ' του!
2: What is that I'm hearing? Κάμε το σταυρό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και γκαμπάνες.

Όπας, Κωνσταντίνος Τυρός και Καμπάνες. What is that just listening to it? I don't know if I can keep up. Συνεχίζουμε τώρα με τον Πάνο Καλίδη και θα μείνει μυστικό. Right after this, we're gonna turn the clock back. I wonder what's first up.

ο Παρασκαλίδης και θα μείνει μυστικό. Fast approaching 8 p.m. on this Friday evening. You're listening to Friday Night Live with me, Mikey Mike. Έφτασε η ώρα για να γυρίσουμε το ρολόι λίγο πίσω τώρα. Και γι' αυτό διάλεξα ένα τραγούδι που είναι του way back in the 80s, this one. So, and it's an absolute classic. Getting you in that summer vibe. Something a bit different though. It's of course none other. Wham! And Club.

0: σας. Είμαι ο Λευτέρης Πανταζής. Ακούτε LGR 103,3.
1: Ο Λεπά, ο Λευτέρης Πανταζής, γεφυλάκια.

Keep it locked, London Greek Radio. Και να πούμε ένα μεγάλο καλησπέρα σε όσοι πως ακούνε στην Κύπρο και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο, και σε όλον τον κόσμο, Αμερική, Αυστραλία. LGR, όχι μόνο οι φορές της παροικίας.

Ο Θέμης Ραμαντίδης και η νύχτα μυρίζει για σε μη. Λοιπόν, ακούτε LGR με το Mikey Mike. Μόνο εδώ, 103,3 FM. Και συνεχίζουμε τώρα με τη μεγάλη φωνή του μοναδικού Νότης Φαγενάκη.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all will have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Φάι, yeah, real, Λινίδου, yeah, άιντε. Keeping the same rhythm. What a mix, Eleni Φουρέρα, oh.

η μεγάλη φωνή της Άννας Βύση. Και περνάμε τώρα Αναστασία με τη Γοκοτζάμπα για την Ελλάδα. Coming up to 10 minutes past 9 on this Friday evening. Wherever you may be tonight, keep it locked, London Greek Radio.

Η Αναστασία μαζί με τη Γκόκο Τζάμπα για την Ελλάδα λοιπόν. Συνεχίζουμε τώρα με ένα καινούργιο τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master

μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: On Mikey Mike, sto LGR.
2: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
1: This is London Greek Radio. Woohoo!
2: Bringing you closer to your culture.
1: London Greek Radio.
3: Δημητρίου
1: εν Ιγκρίς,
3: διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. LGR 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. LGR

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. Yeah.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.